0: Άιτσακα τα στάσπα χαμπιχούνα. Ισπα γιώξη φωτιχουνά τα. Ζινιούν τα χαμπιχούνα. Άιτσακάρα ουγγουχουνά τα χαμπιχούνα. Ούγγα. Σίγγα. Ζινζιν ουγγουχούνα τα χαμπιχούνα. Τουζουκούνα πιτσίρι κατήσικα ουγγουχούνα τα χαμπιχούνα. Γιάουαρ ουγγούσκα τα. Γιάουαρ τσουραρίσκα τα χαμπιχούνα. Ουγγούσκα θρίχουνα που λιούλεϊτα. Αζίτσιχούνα. Ζικουνάζα και του πουσκάτα. Πιντανάζα ρικουρίχτα. Μάνα η μαΐζα γουατσαρισκάτα αζητήσπα φούνου για τσιχτούνα πέρπο ουκουπί είμαι να είναι το κούσκα περίπου ραδιόλογο κούνα σούγκου ουγκουκουνά τα χάμπιχκούνα αίτσα τα συντσιά τσιχνικουκουνά μάντα για τσιχκούνα λαουακούναζα τα οπερακούνα κύρουκουνά τα χάμπιχκούνα χάμπιχκουνάζα ον αζητήνα αίτσα ουκου ουγκουκουνά τα χάμπιχκούνα γουαρμικούνα το κόρπο ουγκουκουνά τα χάμπιχκούνα είμαι τσουγρικουνά τα πάτικουνά τα Τσακί ίζα, ματι ίζα γουατσαρίσκα κουνάτα, μοίρα τσίσφα χαμπισκούνα, γουαβακούνα τα χαμπισκούνα, κόρπο ούκουπι, ήμα ουγγουίζα τιάκου αϊτσακούνα τα πάθκα σπάπη, λαοσκοπία μισκοτινάων χαμπισκουνάπη, μπενακούνα πουνγίχτου παστάσπα αζιάτσι χαμπισκούνα, τσούντζουζι κουνάτα, κακαζούξι κούγκοτα, λόστα κατητσίσπα ζκουνάπα, ίσπα, κάκα, γιάουαρτα λίτο κουνατάπη μιτσαρίντζι, ήμα νάνι χαπίχπιπι, τσάι ράτο χαμουίζα, ουντζάπη, ποτάπη, νιωτέντζι χαμπίνα βάση πιτσασκίσπα, χαμπίντζι γράμι. Yucanchi Jambina Huasica, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-91-YA, Red Social Cunatipis, Yucanchista, Catiwaiya, y Buscón Pambiguasi Pijatun Pusat.
1: Magister David Guacho, Aucancela, Gerente General.
2: Elegancia y calidad.
3: Cepeda, Ecuador runa y yukunaman aji tachurachi guasi. Ecuador pi aji rixisca sombrero. Cepeda que mana shuti yachu, mana marca yachu. Alemania manta apamuska hasta un aji gamusami. Tame hapichwipish mana jabaya, rupa hapichwipish mana tigra, mana ukia. Cepeda te dan disfalta, un mento de gandini. Shuti marca te dan disfalta, hasta pari a mi gandini. Marca te se casna aji.

που να τα ζουζέσπα. Κάτι χινά λουσίνα καλτσί μισπα μανδασκά. Τσέμανα τα μιζάτιο αγιταρέπκα. Κιχινικούνα τα ιδαγαπάξ. Εντρετενιμία το ρελχιούς πρόγραμμα να τα ζουζέσπα. Του πήγα πρόγραμμα να τα πίνει. Θα σου δεις το μάτα ο ζέτσι. Τσέσαι να μην καίτσι. Μωρά σου μάνα καπικά ουσέ ζουζέσπα να Ας κατάρα ζωνά, σούμα χαρούς τα ράπης, απούσε τα ζωζά πιτζέσικα τα ραγιούες,